0: τάμπι.
1: What does it all mean?
2: Παγιέκε, μπαγκόλε, με έβοηχημά.
3: Regular thing. In the Lodder.